0: αλλά μαγκά αλλά πίτα μου που είπα. Ήφω κονσάφε να έχω κομμέρωα, ας μου κάνει Σιλβέρτο, Σιλβέρτο αμένει μαζί την πύρα. Ο πούσο να μάνα ο Αουδέση, ακού θα μάγκανε Κασιμίρο, Κασιμίρο, Κασιμίρο ο Αουδέση, ακού θα μάγκανε Κασιμίρο, ο αλήκα τσιμό και βασέρα, απάτα Ήφρεν. Ήφρεν απάτα πύρα, απασύρω να γουζάζα λιτούσι να ήγη, τι ανωρώ την πύρα, εω σαουσίτη, ασίτη ο μπέσαντούλ την πύρα. Ο μπέζον δούλην πύρα, ουέντα κουνα πιφέμπα, πιφέμπα μπάνε, δι αυσίδι, αυσίδι απασίρα μακουμαουίρι, μακουμαουίρι δι βρίτο, βρίτο τα μπύρα πύρα, λαγανάνε απάνα σώπα κοπίτα, λαγανάνε σώπα κοπίτα, σώπα κοπίτα μπόλεν πόλε.
1: Για κύριε Τζαγκώστη, καλήκα σπορτήφε στο φάλα, τον κουρκουλό βέρα, κουτσούια, η αλή, λαλήκα σπορτήφα, καβυρκαβύρι στον κουρκουλό γκολίστα, νίσον τα μουάνα, την κάντια σπούμινα νόμου εντέγκαν σκάνα, δι Όσκαρ, τα μουάνα. Δεν κάνει τα κούμπι ρογα τάμπι, πάστε από άλλη. Όσκαρ. Όσκαρ δεν κάνει τη σκάν. Η κούμπι να νόμου. Ετούλου είναι ο Κάρλος. Κάρλος ο Αίμα. Κάρλος. Αρκούμπι να κουτσιβαντώνει βαμπούντε βέντε κουμπέτσι. Τα πουλά ο Μούκα. Ετούλου είναι ο Κουτάμπου από. Λατάμπου να είναι από. Λατάμπου να σειράσουν να κουμπίρουν να πει. Ασειράφω αντίρα που πα κάτι πανάνε πανά Λούκα. Mudono watapa mlenje mlijonyero nanga pana shiro ligrani ligere penda kumbeje liga enda ishiri pakati no pakati itanga boma kapita u LCT watamba nanga njo shingana kwa watamba nanga njo shikumina shana kasmiro kasmiro wabila pakati hapo kusota kumbeje kunani kuna elie jelie jme jordan jordan wa huriti atur la huriti washi kunani kuna jordan la kuiti peito kwenda kumbeje ligira la nuova coro la riga madonna buon solo a ferino a stacchino mdenga di acchiri giango si improvvise e tete ricomoda tutto di giacciati di mamma e se sei a felino a cadalemira mandini in balo maguta a muna in soca unione sportiva o songo in macutete njadidi mutumisiri misimu muno mkalderao. Natango kutia pale ya songo. Apita mwadidi. Mwenye atagona kwa ngono. Apale alika chikotifo sofala. Akafuna mwesa. Tukufuna kuti apale ya songo semanwele. Apverani kwa ngono. Apita mwadidi. Mwenye alikupadana nzizuno. Akutawana pale ya songo. Alikubuka songo. Songo alikubuka, wamenye mpira, wenda tsogolo, watambirwa, wakwato na mwana wa Liga Sportiva. Liga Sportiva kogoma ngomtala nomprobosho, lingira nindi luka luka ngobosho, njini taida, wadira pakati pane city, city wa mtaura mbose makura na maningi, la visu watu udolenda kuonja, tikane kati wengo maoko. Ili kutamba mchora ushtatu mosambola El sito anarotuda el sito wafurija kunani kuna luka Luka wadira kumeji kunani kuna ilia shmatamu kiti kiti ilia shmatamu kiti wakunja Chikona shoktunga mira kuna LZS Liga Sportive Sofala Alikwenda kwa ntwendi yani Kuna momwe mutambe otodo Osongo Alikumurukuta Alikumurukuta Wamuka mfana Liga dikana kutita ule mkonyo Dikana kwenda kofeda tudu Ino kuna luka kuna LCG Vanarume maviri Ndiana ngata ule LCG okurira sule Luka wakaima Deodrasaki wakaima, ipu kusafu wakaima Alipu wavata ngogochi ka Union Sportive Songo Wavata ngogochi mfana Nijo Zuro, Drake Bully, Nakosha Tole, Zakaizana, Ngotisho wa Katagata, Vahushi, Vazungu, Vesa Vaviri wa Nova Portugal, Ndukunanga Nelson Sanch, na Horacio Gonçalves. Vahushi Vaviri Vazungu, Zakaizana, Kavete Ninda Kachama, Kakataka wa Shukurani Maningi kuna João Bonde, Mwana Omuno Provincia Sofala, Wakabagu Atika, Waroba Tudu Shukurani Maningi, Mwaprevarda Bera, Nisho. Zé. Masenzekero antipe zulo a Black Bulls na Kosha Tsol amala nantonga se langana basi kuti azungu zulo apatana alumana maningi nyamanejo Kosha Tsol akonda mamenyero ampira da chitwa na natiana Black Bulls